0: Ισχυνιλές λα έσλι κανατσιν καουατσιν σαχ αλου σαχ του ίσ λιτιοκέτσι τα κόντσα λιχουνχούντσι τσούρδελι εσκουέλα δε κάμπο σα λιχουνχούντσι κοοπερατίβα παρφιτιότσι κουλάκλι προιέκτο κουατλίκ Κολομπίν πίσβαν σοκοδεύει συγκινιστέν τεναμίτ Καναδά που αφήρωτς εν φεδεκοβέρα νίκακ ελεβοκπάλ.
1: Ρενάχτε σακόν κουτσίκ σα νισκά τασάλ λιτσολόγ. Παρκύ τεωκότσι ατινάκ τσιρίς λαχ καμολβέ ούτ λίσ τσακονίκ σα έπλη χουνχού τσι κοπερατίβα. Τεωκόχκυ τσι ατινάκ τσιρίς λικοκσούλ. Λίνικεκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ χω αχκύ λιρουσιλάλ li rau pali kokche sa ebli akwin ko kambe nang kapoklech ol renak yoke si sakong sa lihunghu si kooperativa.
0: Litsoloka kwe tatiklak sa li rosha mambe li po a in. Ninkeskoy beni utho kanak kwe terabili esil sa li putesibal atin a.

Χίμσα, δισπένσα φαμιλία, ούτ μαξι δισπένσα σα χούντσι να χέχ, ούλα του μίλη να κεστά γλάτσα καγκουέ, ούτ λόξι χουνίλε να καγελάκ τσακούσα λάχουν καπάν. Τα τα, παρκουίνα ουσμάν, κουίλι το χοκ, τσαλέν λούνε το χδομίνγκο, ουασιακή κονάλ. Αρίν χικ είναι τσακλόκλα του μίλη να κεστά γλάτσα.